Τέντη κυπή. Σε εντυμωούσα, σε με μόρτω, σε με ακούσα. Ως κερίνε και του σάνσα. Την ήρωτμος γενού τέκνα. Τέντη κυπή. Σε εντυμωούσα, σε με μόρτω, σε με